0: Πότα. Σωμα πλακούρι μου καπιντού.
1: Σύντο καμπούνι πάντα.
0: Αω. Τα μου τέμα πιάν.
1: Jangan diturut hati yang geram, jangan diturut hati yang geram.
2: Ada telepon, jangan digigit.